0: βολή το φίλε με ωραία χέρι. Βολή πάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνωση.